0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7 είναι 5 και έχουν Λάμψη.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν λάμψει.

Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.

0: Ζήσει 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: 92,7. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7. Δώσε ένταση.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

Είσαι νέος ήλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
7: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Δόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Αμέσως ένταση.
10: Παίζει τη μουσική που θέλω.
11: Μόνο επιτυχίες.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
1: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
11: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
12: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
11: Όλα στις καλύτερες τιμές.
10: BMW Mini Κοφαντίδης.
11: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 0 02.
10: BMW Mini Κοφαντίδης.
12: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
10: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
13: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
14: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
15: Ένα θα μανίσε, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
14: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανό Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
16: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
16: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.
16: Τώρα ακούνε όλοι
17: οι επιτυχίες.

0: Περιμένουμε.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπς. Λαμπς. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
1: Τον ακούνε όλοι.
2: Οι επιτυχίες είναι

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
11: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου, Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής, Λιμένας, Tech Corner, Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές, Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη, Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
12: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
13: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7. Disco.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή, 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
3: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρδής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρδής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρδής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρδής Facebook και Instagram.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
8: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
9: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
8: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243.
0: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας
1: πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
9: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
10: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr.

0: κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
4: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης. Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα. 76th Σετάνταση Δράμα, Breeze, Beach Bar, Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
6: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
7: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
8: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες
8: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
7: Δώσε
8: ένταση.

0: Επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. 105,7.
1: Πολύ καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Λάμψη. 105,7. Άλλο ένα πρωινό. Είμαστε μαζί. Εδώ στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο της πόλης. Πέμπτη, 6 Αυγούστου σήμερα, μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία και στην Μορφούλα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας σε όλους εσάς εκεί έξω. Και έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής πάμε να δούμε λίγο και τα νέα του καιρού, τι καιρό θα μας κάνει. Από σήμερα μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδος. Σήμερα λοιπόν 35 θα χτυπήσει η θερμοκρασία το μεσημέρι στις παραθαλάσσιες περιοχές, 1-2 βαθμούς πιο ψηλά στα εσωτερικά των νομών, Καβάλας, Δράμας και Σερών. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε στους 33-34 βαθμούς, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο όμως ξανανεβαίνει η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς το Σάββατο, 37-38 βαθμούς την Κυριακή και η ζέστη συνεχίζεται και τη Δευτέρα με 36-37 βαθμούς κατά τόπους. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια ακόμη πιο ζεστή καιρική κατάσταση. Θα χρειαστεί υπομονή, δροσιά, πολλά υγρά, ανεμιστήρες κλιματιστικά και βουτιές στη θάλασσα. Και δροσερές επιτυχίες τις οποίες θα παίξουμε εννοείται όλες εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, ξεκινώντας μάλιστα με πολύ δροσερό τραγούδι από την Ελικοκίνου.

Καλοκαιρινές επιτυχίες και όχι μόνο στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο. Το ίδιο καλοκαιρινός θα είναι και ο διαγωνισμός της Πέμπτης που ξεκινά σε λίγο. Ενώ τρέχει διαγωνισμός για PlayStation 5 με δύο χειριστήρια προσφορά του Λάμψη και του Club Butterfly, αύριο, παιδιά, κληρώνεται το μεγάλο δώρο 7 παρατέταρτο το βράδυ στην εκπομπή του Βασίλη Τσακαλίδη. Έρχεται να μας πει τα παράπονά της η Κατερίνα.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88441. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων

0: σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Δόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
0: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
9: Η Αθλητική Ένωση Πιεραίων σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας, τα Μπρατίμια ανεβαίνουν στη σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι. Η διασκέδαση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 693-256-3495. Με την ευγενική υποστήριξη των Αραμπατζή Steel Construction και αίθουσα εκδηλώσεων Εγνατία Παλάς. Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας. Μη λείψει κανείς.
10: Πάμε να ξεκινήσουμε διαγωνισμό. Έχω σήμερα, φίλοι μου, πάρα πολλές προσκλήσεις για παραστάσεις και συναυλίες. Για ακούστε, Έχω λοιπόν για την παράσταση Υπηρέτης δύο αφεντάδων με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο Σάββατο στο Ακόντισμα. Έχω για την παράσταση Ειρήνη Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έχω και για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, 12 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Έχω για τις συναυλίες της Πέγκη Ζήνα στη Θάσο. Όσοι μας ακούτε από Θάσο σήμερα, στέλνετε για να κερδίσετε για Πέγκη Ζήνα στη Θάσο την Παρασκευή στο Port Festival στη Σκάλα Καλλιράχη. Έχω για Πέγκη Ζήνα στον Άγιο Αθανάσιο το Σάββατο, για Πάνω και Άμμο την Κυριακή στο Γήπεδο Ελευθερών, για Γιώργο Σαμπάνη στο Paradise στους Αμόλοφους 13 Αυγούστου και για Light, ο οποίος έρχεται, ο Light έρχεται 15 Αυγούστου στο Γήπεδο Αμυγδαλεώνα. Και έχω επίσης για τα μηνύματα από Καβάλα, Φιάλη για Μόντα Μπαρ, Φιάλη για τον Μπάτι, για το live της Παρασκευής στον Πολυχώρο Μπάτης, και γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός. Για τα μηνύματα από Δράμα έχω φιάλες για Club Butterfly και γεύμα στο Ελληνικόν για το Σαββατοκύριακο. Στέλνετε όνομα, τεπώνυμο και περιοχή, σε παρένθεση ποια πρόσκληση σας ενδιαφέρει, στο 694-700-1057. Είναι το Viber του Λάμψη, επαναλαμβάνω, 694-700-1057. Στέλνετε μήνυμα Viber και γράφετε ονοματεπώνυμο περιοχή, σε παρένθεση Υπηρέτης δύο αφεντάδων, ή Ειρήνη ή Καριάτιδα για τις παραστάσεις, και γράφετε για τις συναυλίες Πέγκη Ζήνα, γράφετε Ζήνα Θάσος για τη συναυλία της Θάσου, και Άμμος Σαμπάνης ή Light για τις προσκλήσεις που δίνουμε για τις συναυλίες φυσικά. Τώρα ένας δροσερός άνεμος έρχεται και είναι η Κλαβδία. Θα θυμηθούμε το άνεμος και αμέσως μετά υποδεχόμαστε στην παρέα μας Πέτρο Ιακουβίδη.

Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα, πρώτες συμμετοχές, πρώτες αφιερώσεις. Καλημέρα λοιπόν στην Ευαγγελία από Ραψάνη. Στο Χρήστο από Αμισκενά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία από τη Δράμα. Το μου έλειψες αποστολία ζωή, η Αθανασία από Αμισκενά επιλέγει. Θέλω να ακούσω αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω. Κωνσταντίνο Αργυρό αφιερώνω στην Νικολέτα, η φίλη μας η Τάνια. Και ο Γρηγόρης, Τάνια και Γρηγόρης στην Νικολέτα που ακούει Λάμψη από Γερμανία. Απόν μου ζητά ο Χρήστος από Αμισκιανά, ο Φώτης από Ελευθερούπολη έστειλε συμμετοχή και η Ευλαμπία από Δράμα, η Δέσποινα από Αγιάννη και η Χρύσα από Δοξάτο. Εσείς που ακούτε από Θάσο, μην ξεχνάτε να γράψετε Ζήνα Θάσος, γιατί δίνω προσκλήσεις για τη συναυλία της Πέγκη Ζήνα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στο 10ο Port Festival στη Σκάλα Καλλιράκης.

Αναστασία ζήτησε η φίλη μας η Γιάννα από Κέντρο. Λοιπόν, σήμερα είναι διαγωνισμός προσκλήσεων. Δίνουμε για 3 παραστάσεις και για 5 συναυλίες. Υπηρέτης 2 αφεντάδων, Σάββατο με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Ακόντισμα. Ειρήνη, Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, επίσης στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Οι 3 παραστάσεις. Για Πέγκη Ζήνα στη Θάσο και στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Για Πάνο Κιάμο στο Γήπεδο Ελευθερών. Για Γιώργο Σαπάνη στο Beach Bar Paradise στους Αμολόφους. Και για Light στον Αμυγδαλεώνα. Και στέλνετε το όνομα, τυπώνυμο και περιοχή σε παρένθεση ποια πρόσκληση σας ενδιαφέρει στο Viber 694 700 1057 και έτσι διεκδικείτε και το μεγάλο δώρο εβδομάδος στο PlayStation 5 που κληρώνεται αύριο βράδυ 7 παρατέταρτο.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
4: Ένα θαμανίσαι να λελεύωσαι, άξον τραγωδώσαι.
3: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Λάμψη, Λάμψη, 105,7.
10: Λάμψη, 105,7.
11: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Δαγκώνει?
13: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
12: Και τι κάνει?
13: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
12: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
13: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
12: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
13: Black Dog.
14: Ο Σύλλογος Ποντίων Κρινίδων Καβάλα στο Βυζάντιο σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 10 Αυγούστου, στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Κρινίδων. Τραγουδούν Γαβρίλος Σιδηρόπουλος και Λάζαρος Κεφαλίδης. Στη λύρα, η Χάρης Αθανασιάδης και Αλέξης Αλεξιάδης. Στο κλαρίνο, ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6985-926-075. Να είστε όλοι εκεί.
15: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα. Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
16: X-Rays Shoes.
15: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
16: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
15: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
16: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
15: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
18: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
19: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 102,6.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7. Δώσε ένταση.

Peggy Zina live την Παρασκευή στη Θάσο στο 11ο Port Festival στη Σκάλα Καλλιράχης και στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας το Σάββατο. Αν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, γράφετε Zina Θάσος. Όσοι είστε στη Θάσο και μας ακούτε, αν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές, και γράφετε απλά Zina για όσους θέλετε να πάτε στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Λοιπόν, καινούργια μηνύματα μου έχουν στείλει η Δήμητρα από Καβάλα, ο Ελευθέριος από Κρινίδες, η Δέσποινα από τη Ραψάνη, ο Παναγιώτης από Σφαγεία, η Ειρήνη από Αμισιανά, ο Κώστας από τη Δέπος, η Εύη από Άγιο Λουκά, η Λίτσα από Κέντρο, η Κατερίνα από Κηπούπολη, η Νικολέτα από Κεραμωτή, η Μαρία από Κηπούπολη, η Ειρήνη από τη Δέπος, ο Θεοφάνης από Δέπος, η Χρύσα από Ποταμούδια, η Ξένια από Καβαλά, αποχωριστή η φίλη μας η Μαρία, η Βάσο από Ελευθερούπολη, η Ανθία από Δέπος και η Γαβριέλα από Περιγιάλη.

Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε Θοδωρή Φέρη. Το πάλι-πάλι μου ζήτησε νωρίτερα η Μαρία από Ηρακλίτσα. Θα κάνουμε μετά ένα ταξίδι στα παλιά και θα ακούσουμε Χρήστο Δάντη.

0: 95,7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Μέλισσες.
3: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Η Τασούλα ζήτησε κάτι από Νίκο Οικονομόπουλο, το εμένα να ακούσει, είπα να θυμηθούμε. Λοιπόν, για όσους τώρα συντονιστήκατε, ενημερώνω ότι όσοι στέλνετε από δράμα, διεκδικείτε φιάλες για butterfly και γεύμα για Σαββατοκύριακο στο Ελληνικόν. Όσοι μας ακούτε από Καβάλα, διεκδικείτε φιάλες για Μόντα Μπαρ, για Σάββατο και για το live στον Πολυχώρο Μπάτης αύριο Παρασκευή και ένα γεύμα στο κρεατοφαγείο Μαϊντανός, και έχουμε προσκλήσεις για τις παραστάσεις Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, Ειρήνη και Καριάτιδα, και για τις συναυλίες της Πέγκη Ζήνα στη Θάσο, στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, του Πάνου Κιάμου στο Γήπεδο Ελευθερών, του Γιώργου Σαμπάνη στο Σαμολόφου στο Beach Bar Paradise και του Light στον Αμυγδαλαιώνα. Στέλνετε όνοματεπώνυμο περιοχή, σε παρένθεση γράφετε ποια παράσταση σας ενδιαφέρει.

Παράλληλα βέβαια στο μήνυμα που στέλνετε μου ζητάτε και τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, έτσι. Ανδρομάχη έρχεται, σούσουρο το τραγούδι, το αγαπάμε και το ακούμε δυνατά.

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Πεινάς! Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940 22439.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
0: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
9: Ότι θα υπάρχεις για μας.
0: Ξέχασε ότι ήξερες.
10: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
0: Butterfly Club στη Δράμα.
10: Butterfly Club.
0: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις? Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
11: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
12: Μήπως είναι Αυστραλός?
11: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
12: Μήπως τότε Αμερικάνος?
11: Ανέβα λίγο.
12: Καναδός.
11: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
13: Ταβέρνα ο Καναδός.
11: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
13: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
14: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
13: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
14: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
15: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
18: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι,
16: Ρίας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
17: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
18: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη.

0: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Γηινής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Tech Corner Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. Ανέθ. Θάσος Φέρης. Θάσος Seaways. Τυπογραφείο Ντόβας. Ένα Channel. Λάμψη 105,7. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης. Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
1: Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.

Ελένη Φουρέιρα με 40 βαθμούς και ραντεβού στην παραλία και Κωνσταντίνος Αργυρός ήρθαν να μας αποκαλύψουν τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ ζέστη. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε 40, λογικά όχι, αλλά εκεί 37-38 σίγουρα θα έχουμε σε κάποιες περιοχές. Πολύ ζέστη λοιπόν, ζεστό Σαββατοκύριακο και γίνεται ακόμη θερμότερο με τις πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουμε. Αύριο Παρασκευή έχουμε τη Ρία Ελληνίδου στο Havana Club στην παραλία Οφρινίου και Peggy Zina στο 11ο Port Festival στην Θάσο. Το Σάββατο η Peggy Zina έρχεται στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας. Την Κυριακή ο Πάνος Κιάμος στο γήπεδο Ελευθερών. Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Γιώργος Σαμπάνης στο Beach Bar Paradise στους Αμολόφους. Παρασκευή 14 Αυγούστου Σώτης Βολάνης στο γήπεδο Ελευθερούπολης, στη βραδιά που διοργανώνει ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Και Κυριακή 16 Αυγούστου Μελίνα Σλανίδου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Παρασκευή 21 Αυγούστου Pix Lux στο Δημοτικό Γήπεδο Νικήσιανης. Αποστολή Αζώη έρχεται, που έλειψε στο τραγούδι που ζητήσατε.

Πολλά χαιρετίσματα στα καινούργια μηνύματα και σε όλους τους ακροατές. Να στείλουμε και σε αυτούς που δεν στέλνουν μηνύματα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία ακροατών που απλά μας ακούει. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από Αμισιανά, η Βίκη από Πρίνο Θάσου, η Άρτεμις από Κρινίδες, η Λίτσα από Κέντρο, η Λιάννα από Ραψάνη. Ένα τραγουδάκι να δροσιστούμε, βάλε, πολλά θα βάλουμε, να δροσιστείτε. Γιώργος από Δράμα, Ιωάννα από Αγία Παρασκευή, Φωτεινή από Κυπουπολή, η Χριστίνα που επιλέγει το Πανσέλινος, ο Κωνσταντίνος από Χρυσοχώρη, Νέστου, η Βούλα από Αμισιανά, ο Παναγιώτης από Θάσο, ο Νίκος από Ντιδέπος. Νίκο, σου είπα Παρασκευή θα μιλήσουμε. Εσύ μου στέλνεις Πέμπτη και με ρωτάς. Ελένη από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα. Εύα από Κέντρο. Θέλει να θυμηθούμε τον Ωκεανό από Κωνσταντίνο Αργυρό. Η Μαρία από Νικήσιανη. Βάλε το γλέντι για να χορέψουμε με τα παιδιά μου. Το γλέντι θέλεις, το γλέντι θα ακούσεις. Γλέντι λοιπόν έρχεται με Νίκο Απέργη.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
6: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
11: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
14: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
15: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
14: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
15: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
16: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Άμε! Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία. Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
17: Οι αγάπες πονάνε.
16: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
19: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες
19: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7.
18: Δώσε ένταση.
19: Δώσε ένταση.

Κυριακή πάνω σκιάμος στο γήπεδο Ελευθερών. Βέβαια με πολύ χαρά βλέπω ότι σήμερα μου στέλνετε μηνύματα από Θάσο, γιατί δίνω προσκλήσεις για τη συναυλία της Πέγκη Ζήνα της Κάλα Καλλιράκης Θάσου αύριο Παρασκευή. Οπότε όσοι στέλνετε και θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις για Πέγκη Ζήνα στο 10ο Port Festival στη Θάσο, γράφετε σήμερα στο Viber όνομα, επίθετο, περιοχή και σε παρένθεση Ζήνα Θάσος, ώστε να σας βάλουμε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις που δίνουμε. Και πάμε να μοιράσουμε καλημέρες στον Κλεάνθη από Κέντρο, αν είναι δυνατόν κάτι από Ρέμο θέλει να ακούσει, στη Βικτόρια από Καβάλα, στη Σοφία από Δωμάτια, στη Στέλλα από Κρινίδες, στην Νικολέτα από Κεραμωτή, στον Κωνσταντίνο από Δράμα, στον Νίκο από Κρινίδες και στον Πέτρο από το Σούγγελο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από μια σειρά από επιτυχίες που ζητήσατε. Το Φιλί από Βέγγας, η Φέη από Δράμα το ζήτησε. Ακούσαμε Νίκο Μακρόπουλο, κάτι από Μακρόπουλο ζήτησε η Άννα. Και έχουμε καινούργια μηνύματα. Η Ολυμπία από Αγιάννη τα έστειλαν, ο Ιορδάνης από Δράμα, ο Γιάννης από Κέντρο. Το Ξελογιάστρα το έχω βάλει από Ήβια Δάμου. Κάτι από Πλούταρχο, η Βούλα από Ποταμούδια θέλει να ακούσει. Μόρφο από Ακροπόταμο, Γιώργος από Αγία Παρασκευή, Μαρία από Άγιο Αθανάσιο, Ελένη από Βύρονα έχουν στείλει συμμετοχές για το διαγωνισμό. Λοιπόν, θα έρθει τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός άλλη μια φορά στην παρέα μας. Μια μπαλάντα θα ακούσουμε, το Ωκεανός, και αμέσως μετά έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με το νέο του τραγούδι.

Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, εγώ σε περίπου 20 λεπτά θα κάνω κλήρωση. Δίνω προσκλήσεις. Γεια! Την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» με Βασίλη Χαραλαμπόπουλο Σάββατο στο Ακόντισμα, για την παράσταση «Ειρήνη» Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, αλλά και για την «Καριάτιδα» 12 του μήνα, επίσης στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, του Γιώργου Καπουτζίδη «Καριάτιδα». Και έχω για τις, για τις συναυλίες της Πέγκη Ζήνα στη Θάσο, αλλά και στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, του Πάνου Κιάμου στο Γήπεδο Ελευθερών, του Γιώργου Σαμπάνη στο Σαμολόφου, στο Beach Bar Paradise, και του Light. Ο Light έρχεται 15 Αύγουστο στο Γήπεδο Αμυγδαλεώνα. Δίνω προσκλήσεις λοιπόν για όλα αυτά, άρα γράφετε ονοματεπώνυμο περιοχή σε παρένθεση ποια πρόσκληση σας ενδιαφέρει και στέλνετε το μήνυμά σας για να το διαβάσουμε φυσικά στον αέρα και να σας βάλουμε στην κλήρωση. Κάτι από Μαζονάκη ζήτησε νωρίτερα ο Στέφανος από Δράμα.

0: Supermarket Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8,95 €.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνδαλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7,80 €.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
7: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
6: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
7: Μαγειρίο Μεσογειακό.
6: Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
7: με το σπιτικό φαγητό.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων,

0: απόψα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης. Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα. 76th Σετάνταση Δράμα. Breeze Beach Bar Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης, Μπάμπης Ιωακιμίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Άκης Παντζούρης. Λύρα Χρήστος Λεμονίδης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Αγίο Γιώργος Χιαμίδης. Νταούλη Γιάννης Πολυχρονίδης, Νίκος Τσεπίδης. Πλήκτρα Ηλίας Δρακόπουλος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Στο δημοτικό τραγούδι ο Κωνσταντίνος Μπανιώτης και κλαρίνο ο Βαγγέλης Τσιλιγκύρης. Στα θρακιώτικα, τραγούδι και ακορντεόν, κιθάρα Κώστας Γιαρίμης και πλήκτρα Κώστας Τεριόπουλος και Δημήτρης Σταματόπουλος. Τύμπανα Νίκος Μελικίδης. Στα καραμαλίδικα, τραγούδι σάζι, γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

Θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης, παιδιά, θα έρθει στους Αμολόφους 13 του μήνα στο Paradise Beach Bar. Λοιπόν, γεια σου Στέφανα από Κοκκινοχώρη, εννοείται ακούσαμε και Σαφάρι, Δέσποινα από Κρινίδες, Μιχάλης από Κέντρο και αυτός θέλει να ακούσει Σαμπάνη. Κωνσταντίνα από Καβάλα, δεν έχω πει εγώ για Ζαμάνι, εργοστάσιο, River Party, προσκλήσεις. Να στέλνετε για ό,τι ακούτε, ό,τι λέω. Μην στέλνετε ξεκάρφωτα για άλλα πράγματα, τα οποία δεν ακούτε. Έρικα από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Η Μαρία από τη Δέπος. Η Ελισάβετ από Νικησιανή. Το δυστυχώς από Πέγγι μου ζητά. Γιάννης από Δέπος. Στέλλα από Δράμα. Ο Γιώργος από Δράμα. Αν γίνεται... Το όπως παλιά από καρά στη γυναίκα μου που κλείνουμε 23 χρόνια παντρεμένη, να τα εκατοστήσετε. Λία από Δράμα έστειλε συμμετοχή. Μάκης από Δράμα. Ελισάβετ από Άγιο Αθανάσιο. Σοφία από Καβάλα. Κατερίνα από Άγιο Ανδρέα. Μαρία από Νικήσιανη. Και Μάγδα από Νικήσιανη. Παιδιά, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Ό,τι έρθει από εδώ και πέρα δεν θα μετρήσει για το διαγωνισμό. Είναι πολλά όσα έχετε γράψει σε παρένθεση. Να κάνουμε έτσι έναν καταμερισμό, τι γράψατε, τι στείλατε, και να μπορέσω να κάνω την κλήρωση σε λίγο, να επιστρέψω για να ανακοινώσω νικητές.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί θα διαβάσω νικητές και είναι και πάρα πολλοί. Ακούστε προσεκτικά ποιοι κερδίζουν. Στέφανος από δράμα 182, γεύμα για Σαββατοκύριακο στο Ελληνικόν. Αμαλία από δράμα 643, φιάλη για Σάββατο στο Butterfly. Σάββας από Δεξαμενή 194, γεύμα στο Μαϊντανό στις Κρινίδες. Εύα από Κέντρο 597, φιάλη για Πάτη για αύριο. Ζωή από Καβάλα 912, φιάλη για Μόντα Μπαρ για Σάββατο. Τώρα πάμε στις παραστάσεις. Καριάτιδα, Χρύσα από Καβάλα 912, Νατάσα Δεξαμενή 180. Για την παράσταση Ειρήνη, Θοδωρής Καρβάλη 105, ευτυχία από δράμα 448. Υπηρέτης 2 αφεντάδων, Όλγα από Δέπος 397, Ράνια από Καβάλα 581. Για τις συναυλίες, της Πέγκη Ζήνα στη Θάσο, Βίκη από Θάσο 973, Μαριάννα από Θάσο 075, για Πέγκη Ζήνα στον Άγιο Αθανάσιο, Ρία από Δράμα 472, Παναγιώτης από Δράμα 708, για Κιάμο, Βαγγέλης από Πέραμο 177, Δέσποινα από Καβάλα 832, για Σαμπάνη, Χριστίνα από Άγιο Αθανάσιο Δράμας 204, Σίση από Καβάλα 136 και για Light, Όλγα από Δράμα 756, Γιάννης από Καλαμίτσα 108. Αυτοί είναι οι νικητές. Όσοι ακούσατε το όνομά σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε αύριο το πρωί 9 με 12 με ένα μήνυμα στο Viber. Και θα σας απαντήσουμε και θα σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, έχω κλείσιμο με Πέγκη Ζήνα και με το Τυφώνες από Αλκατράζ. Ο Βασίλης Τσακαλίδης έρχεται σε λίγο στην παρέα σας και 7 με 10 το βράδυ θα είναι κοντά σας η Όλγα Τοκμακίδου. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο, Παρασκευή, 9 και κάτι, όπως και σήμερα. Φιλιά!

0: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τον Σώτη Βολάνη.
1: Πόσο μου λείπεις.
0: 14 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται για ένα μοναδικό live γεμάτο επιτυχίες, τραγούδι και χορό. Μαζί του η Μαρία Σαριανίδου, ο Ζάρας Βαγγέλης και η Κατερίνα Στραβολάκη. Ώρα έναρξης 10.30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6955 969 697. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
3: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
2: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 2592062472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
25: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
24: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
26: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594 0 22439.
0: αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
5: Ένα θαμανί σε, να λελεύω σε, άξον τραγωδό σε.
4: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
27: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
28: Όλες οι επιτυχίες
27: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
6: Δώσε ένταση.
27: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Πιο ωραία, τα πιο κεφάτα και φυσικά τα καλύτερα. Καλησπέρα από το Λάμψη, καλησπέρα από τους 105,7. 14 λεπτά μετά από τη μία. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίτης και μόλις ήρθα στην παρέα σας. Πού είστε φίλοι μου, τι κάνετε, ελάτε εδώ να τα πούμε. Είναι η τελευταία εβδομάδα ζωντανών εκπομπών, λίγο πριν κάνουμε τις διακοπές μας. Διακοπές τώρα, ξέρετε, χαλαρά απλά. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εξάωρα ραδιοφωνικά ραντεβού κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, μέχρι και τις 7 θα είμαι εδώ για την παρέα μου. Μηνύματα

Ευθυνά, πότε έρχεται αυτή η στιγμή που σταματάμε να κάνουμε στη ζωή μας εκπτώσεις, αλλά δεν νιώθουμε και τύψεις. Πείτε μου ρε παιδιά στο Viber 6-9-4-700-105-7. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, εδώ θα είμαι για την παρέα μου μέχρι και τις 7 το απόγευμα ζωντανά. Ξεκινάω τώρα διαγωνισμό και έρχομαι για να σου φέρω διπλές προσκλήσεις για τα καλύτερα. Δύο διπλές για Peggy Zina το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Δύο διπλές για Πάνο Κιάμο στο γήπεδο Ελευθερών την Κυριακή. Δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη στο Paradise Beach Bar την 5η 13 Αυγούστου. Και δύο διπλές για Light 694-700-1057 με τη λέξη Ζίνα, Κιάμο, Σαμπάνης και Light.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεατών, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός.
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος.
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
9: Ο αγώνας ξεκινάει.
10: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
9: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
10: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
9: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
10: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
9: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
10: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
9: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
10: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
9: Και σκόραρες.
11: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Το Moda Bar παρουσιάζει. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Νίκος Ρωμανός και η Εβίτα Σερέτη σε ένα μοναδικό live στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το πρωί. 19 Αυγούστου στο Moda Bar. Moda Bar. Να είσαι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981.
4: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
5: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου. Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής. Λιμένας, Tech Corner. Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές. Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη. Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Στάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
4: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
7: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
8: Όλες οι επιτυχίες
7: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
6: Δώσε ένταση.
7: Δώσε ένταση.

παρέα αυγουστιάτικη, ωραία καλοκαιρινή και σίγουρα κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Καλησπέρα Ντίνα μου, καλησπέρα Ειρήνη Κώστα, Μαρία Κατερίνα Βέτε και σε όλα τα παιδιά εδώ στο Viber που είναι η παρέα μου. Σε λίγο οι μέλισσες, η Αναστασία, ο Χατζηγιάννης, ο Μιχάλης και τώρα η Ιουλία Καλυμάνη

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν Λάμψη. 105,7.

Έτσι λοιπόν φίλοι μου, ήταν οι Μέλισσες εδώ στο Λάμψη 105,7 στα 14 λεπτά μετά από τις 2. Που είστε φίλοι μου, πώς περνάτε σήμερα 5η 6 του Αυγούστου? Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης.

0: μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
3: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
4: Πολύ πιο κοντά.
3: Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
7: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Λένα Παπαλιγούρα,
6: Μελέτης Ηλίας,
7: Μιχάλης Οικονόμου,
6: Θανάσης Ντόβρης,
7: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
6: Γιώργος Νούσης,
7: Βαγγέλης Αλευρής,
6: Ιώβη Φραγκάτου.
7: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
8: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση more.com.
9: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Citroën, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
12: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
13: Α, ευχαριστώ.
14: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
15: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
16: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
11: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
17: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
19: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες
19: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
18: Δώσε ένταση.
19: Δώσε ένταση.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν και ο Σώτης Βολάνης που έρχεται την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο γήπεδο Ελευθερούπολης. Θα γίνει χαμός και θα περάσουμε μοναδικά. Βλέπετε, παιδιά, ότι δεν έχει τελειωμό αυτό με τις συναυλίες. Τώρα έχουμε το Σάββατο 5 Ζήνα, έχουμε την Κυριακή Πάνω Κιάμο, την 5η 13 Αυγούστου Γιώργο Σαμπάνη, έχουμε το Σάββατο 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου Light στο γήπεδο Δόξα Μυγδαλεώνα και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εγώ έχω προσκλήσεις για όλα. Δύο διπλές για Ζήνα, δύο διπλές για Κιάμο, δύο διπλές για Σαμπάνη και δύο διπλές για Light. Στέλνετε μηνύματα στο Viber 694-700-1057 και μου γράφετε πού θέλετε να πάτε.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξα Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης. Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα. 76th Σετάνταση Δράμα. Breeze Beach Bar Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Στεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
8: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
9: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
8: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
9: Μαγειρίο
8: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
9: με το σπιτικό φαγητό.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
11: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
12: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
13: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
14: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
15: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
16: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
17: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα Απανταχού Ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Κυριακή 9 Αυγούστου συνεχίζουμε με μία ποντιακή βραδιά. Στο τραγούδι Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Θοδωρής Αλεξιάδης. Λύρα Παναγιώτης Κογκαλίδης, Νίκος Κοκκινίδης, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, Κυριάκος Απουσίδης. Αγγείο Ειρήνη Σαχταρίδου. Αγγείο Γαβάλ, Γιάννης Καμπάς. Λαούτο, Νίκος Σιδηρόπουλος. Νταούλη, Χρήστος Ασλανίδης, Αναστάσιος Κεκρίδης. Πλήκτρα, Σάκης και Γιάννης Ιωαννίδης. Είσοδος 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα Απανταχού Ζυγοσιανών, 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τηλέφωνα κρατήσεων 6956-066-561, 6944-240-622 και 6940-578-877.
18: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
19: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
20: Όλες οι επιτυχίες
19: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7.
18: Δώσε ένταση.
19: Δώσε ένταση.

www.lamsi1057.gr. Μαζί ακούμε και σήμερα όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα να έχουμε. Πέμπτη είναι προ-Παρασκευή. Καταλαβαίνετε ότι είναι και Αύγουστος και πραγματικά ελπίζω όλοι να είμαστε λίγο παραπάνω χαλαροί έστω αυτό το μήνα, γιατί κατά τα άλλα πάρα πολύ πληροφορία έχουμε, φίλοι μου. Έχω ετοιμάσει Πέγγι Ζήνα και Γιώργο Σαμπάνη και Κατερίνα Λιόλιου και Θοδωρή Φέρη, γι' αυτό μείνε εδώ.

0: Ο αγώνας ξεκινάει.
1: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
0: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
1: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
0: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
1: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
0: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
0: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
1: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
0: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
8: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
9: Μήπως είναι Αυστραλός?
8: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
9: Μήπως τότε Αμερικάνος?
8: Ανέβα λίγο.
9: Καναδός.
8: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
9: Ταβέρνα ο Καναδός.
8: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
9: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
8: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
9: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
8: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια
6: Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Το Moda Bar παρουσιάζει. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Νίκος Ρωμανός και η Εβίτα Σερέτη σε ένα μοναδικό live στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το πρωί. 19 Αυγούστου στο Moda Bar. Moda Bar. Να είσαι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
11: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
12: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Γηνής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Τε Corner Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc. Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort. Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. Ανέθ. Θάσος Φέρης. Θάσος Seaways. Τυπογραφείο Ντόβας. Ένα Channel. Λάμψη 105,7. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης. Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Z95.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7. Δώσε ένταση.

που ζητάει το ορκί σου. Αφιερωμένο λέει στη γιαγιά μου την Τούλα. Άντε, έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα στην Ευγενία από τη Δράμα. Καλησπέρα και στο Στέλιο από τη Δράμα που είναι και σήμερα εδώ. Συνεχίζω με την καλύτερη διάθεση, με τα καλύτερα τραγούδια.

Ζήνα που έρχεται το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου στη Δράμα παρέα με το Λάμψη 105,7. Λίγο νωρίτερα απολαύσαμε και τον Πανοκιάμο που έρχεται την Κυριακή και έχω εγώ διπλές για

και δύο διπλές για τον Light που έρχεται στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα το Σάββατο 15 Αυγούστου. Γράφετε τη λέξη Κιάμο, Ζήνα, Light και Σαμπάνης στο μήνυμα και το στέλνετε στο Viber 694-700-1057. Εν τω μεταξύ, εδώ έχουμε πιάσει κουβέντα με τη φίλη μου την Τίνα στο Viber και μου λέει: Η Ασλανίδου πότε είναι? Είναι, παιδιά, η Ασλανίδου έρχεται στο 5ο μουσικό σταυροδρόμι Φιλίμων στις Κρινίδες την Κυριακή 16 Αυγούστου. Τη γράφω εδώ τη κοπέλα 1 Αυγούστου ότι έρχεται, φανταστείτε. Και μου λέει: Α, έγινε. Ωραία, λέει. Φίλε μου, η Ασλανίδου λέει: Είναι 16 Αυγούστου, κάνει υπομονή αύριο τελευταία μέρα και παίρνει άδεια. Πόσο σωστά τα λες, φίλη μου Τίνα. Εσείς, παιδιά, τι κάνετε, που είστε? Ελάτε εδώ να μου τα πείτε όλα. 694-700-1057 μηνύματα στο Viber.

0: αυτό. Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
8: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
7: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.

0: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
7: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
8: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
9: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
10: Πολύ πιο κοντά.
9: Μαρακές.
10: Μαρακές.
9: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές.
10: Μαρακές.
9: Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας.
10: Μαρακές.
9: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί.
10: Το απόλυτο summer mood.
9: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
10: Μαρακές.
8: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τον Σώτη Βολάνη.
11: Πόσο μου λείπεις.
8: 14 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται για ένα μοναδικό live γεμάτο επιτυχίες, τραγούδι και χορό. Μαζί του η Μαρία Σαριανίδου, ο Ζάρας Βαγγέλης και η Κατερίνα Στραβολάκη. Ώρα έναρξης 10.30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6955-969-697. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
13: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες
13: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
13: Δώσε ένταση.

Ήταν και η Ιουλία Καλυμάνη και εγώ έχω ετοιμάσει Νίκο Οικονομόπουλο, Νότι Σφαντιανάκη, έχω Πέγγι Ζήνα, έχω αναβίσει Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Μαζονάκη και σίγουρα την καλύτερη μουσική και σήμερα για την παρέα μου. Έχω και διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, Πέγγι Ζήνα στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Δύο διπλές και δύο διπλές για Πάνω Κιάμο την Κυριακή στο γήπεδο Ελευθερών και δύο διπλές για Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα το 15 Αύγουστο και δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη την 5η 13 Αυγούστου στο Paradise Beach Bar. Λοιπόν, στέλνετε που θέλετε να πάτε στο Viber σήμερα 7 παρατέταρτο, κάνω την κλήρωση. 6

0: FM.
1: Είσαι νέος ήλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
2: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 767 623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
7: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
8: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
9: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
0: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
10: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
10: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
0: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
10: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
11: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
12: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
13: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
12: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
14: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
15: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
16: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
15: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
16: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
15: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
16: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
17: Ετοιμαστείτε, για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
18: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
19: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
20: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
21: Όλες οι επιτυχίες
20: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
19: Δώσε ένταση.
20: Δώσε ένταση.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Μετά από τις 5, Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο και έχω πολύ ωραία δώρα και σήμερα για τη ραδιοπαρέα μου. Αρχικά, με κάθε μήνυμα που έχει ονοματεπώνυμο, διεκδικείται το PlayStation 5, το μεγάλο δώρο εβδομάδας που κληρώνουμε αύριο 7 παρατέταρτο, προσφορά του Club Butterfly. Και έχω εγώ για την παρέα 2 διπλές για 5 Ζήνε το Σάββατο, 2 διπλές για Πάνω Κιάμο την Κυριακή, 2 διπλές για Γιώργο Σαμπάνη την Πέμπτη στο Paradise και 2 διπλές για Light 15 Αύγουστο στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. 694-700-1057. Καλή σας επιτυχία!
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta.
3: Let's go.

Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν εκεί ο Σάκης Ρουβάς εδώ στο Λάμψη 105,7. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, κυκλοφόρησε ένα μικρό απόσπασμα, παιδιά, που η Κατερίνα Λιόλιου τραγουδάει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι και ήδη έχει γίνει χαμός. Γιατί έχει, ρε παιδί μου, αυτό που λέει και ο Κωνσταντίνος ο Κατακουσινός, πολύ πιασάρικο ήχο. Θα δω μήπως μπορέσουμε να το ακούσουμε έτσι πάρα πολύ λίγο και γρήγορα και σύντομα μαζί στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, παιδιά, ο λογαριασμός. Σε λίγο η Αναστασία, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Σαμπάνης και η καλύτερη μουσική παίζει και σήμερα στο Λάμψη 100.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων.

0: μεθόδους πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή Gellan τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
5: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
6: Ένα θαμανίσε, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
5: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
7: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξύλινη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920-62472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός?
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος?
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
10: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
12: Η Αθλητική Ένωση Πιεραίων σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας, τα Μπρατίμια ανεβαίνουν στη σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι. Η διασκέδαση ξεκινά στις 9 το βράδυ. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 693-256-3495. Με την ευγενική υποστήριξη των Αραμπατζή Steel Construction και αίθουσα εκδηλώσεων Εγνατία Παλάς. Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο γήπεδο Μέλισσας Καβάλας. Μη λείψει κανείς.
13: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες
13: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
13: Δώσε ένταση.

Τέρμα τα τόσα λάθη και τέρμα και η φωνή του ραδιοφώνου. Λάμψη 105,7 και www.lamsi1057.gr. Είμαστε εδώ, παιδιά, μαζί και ακούσαμε πάρα πολύ μουσική. Φανή Δρακοπούλου, Γιώργο Σαμπάνη, Στέλιο Ρόκο, Ελένη Φουρέιρα και εγώ έχω ετοιμάσει Νατάσα Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό και όλες τις μεγάλες επιτυχίες.

Και όμως και πραγματικά μετράμε αντίστροφα, γιατί την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο γήπεδο Ελευθερών, παρέα με το Λάμψη 105,7. Εγώ έχω και δύο διπλές για την παρέα μου. Σε περίπου 40 λεπτά κάνω την κλήρωση και όποιος θέλει στέλνει τη λέξη «Κιάμο» στο Viber. Έχω και για Πέγγι Ζήνα το Σάββατο στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου και για Γιώργο Σαμπάνη στο Paradise Beach Bar την 5η 13 Αυγούστου, αλλά και για τον Light στο γήπεδο Δόξης Αμυγδαλεώνα 15 Αυγούστου, παιδιά. Στέλνετε στο Viber 694-700-1057. Σε λίγο έχω Θοδωρή Φέρη και Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ αυτή που έρχεται τώρα είναι η Μαρσό.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή, 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
3: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυχτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
0: Το Moda Bar παρουσιάζει την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Νίκος Ρωμανός και η Εβίτα Σερέτη σε ένα μοναδικό live στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το πρωί. 19 Αυγούστου στο Moda Bar. Moda Bar. Να είσαι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981.
4: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου.
6: Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
0: Το Moda Bar παρουσιάζει την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Νίκος Ρωμανός και η Εβίτα Σερέτη σε ένα μοναδικό live στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το πρωί. 19 Αυγούστου στο Moda Bar. Moda Bar. Να είσαι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981.
4: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.

0: 6945 175 981.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
6: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
7: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού Ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης, Μπάμπης Ιωακιμίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Άκης Παντζούρης, Λύρα Χρήστος Λεμονίδης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, Αγγείο Γιώργος Χιαμίδης, Νταούλη, Γιάννης Πολυχρονίδης, Νίκος Τσεπίδης, Πλήκτρα Ηλίας Δρακόπουλος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Στο δημοτικό τραγούδι ο Κωνσταντίνος Μπανιώτης και κλαρίνο ο Βαγγέλης Τσιλιγκύρης. Στα θρακιώτικα, τραγούδι και ακορντεόν, κιθάρα Κώστας Γιαρίμης και πλήκτρα Κώστας Τεριόπουλος και Δημήτρης Σταματόπουλος. Τύμπανα Νίκος Μελικίδης. Στα καραμαλίδικα, τραγούδι σάζι, γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξη.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και ακούμε την καλύτερη μουσική στην πόλη, Βασίλης Τσακαλίτης, για πολύ λίγο ακόμη. Και εννοείται, παιδιά, εδώ σας έχω δύο διπλές για Πέντη Ζήνα, δύο διπλές για Πάνο και άμμο, δύο διπλές για Γιώργο Σαμπάνη και δύο διπλές για τον Λάιτ.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ήταν αγαπημένη συνεργασία Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Πάρα πολύ μου αρέσει το vibe αυτού του τραγουδιού. Και λίγο νωρίτερα, ο Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. Πάμε τώρα να μάθουμε ποιοι κερδίσετε πρόσκληση για τις μεγάλες συναυλίες. Για 5G, διπλή πρόσκληση κέρδισε η Βαρβάρα από τη Χωριστή με το 341, η Μαρία από το Παλιό με το 085. Για Πάνο Κιάμο, διπλή κέρδισε ο Κώστας από τη Δράμα με το 390 και ο Μιχάλης από τον Αμυγδαλεώνα με το 008. Για Γιώργο Σαμπάνη, διπλή κέρδισε η Μαρίνα από τον Άγιο Σίλα, 437, και ο Λάμπης από το Περιγιάλι με το 101. Για Light κέρδισε η Χρύσα από τη Δράμα με το 374 και η Νίκη από Κρινίδες με το 455. Μπράβο νικητές μου, επικοινωνείτε αύριο 9 με 12 τηλεφωνικά ή μέσω Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Όχι για να μπείτε στην κλήρωση, για να μάθετε και τα δώρα. Για να μπείτε όμως στις κληρώσεις, συνεχίζετε να στέλνετε ονοματεπώνυμα για το PlayStation 5. Κάπως έτσι, κάπου εδώ και ύστερα από 6 ολόκληρες ώρες που πέρασα τέλεια με την παρέα μου, σας ευχαριστώ και παραδίδω σκυτάλη στην Όλγα Τοκμακίδου που σε λίγο θα είναι εδώ μαζί σας. Εμείς πρώτο Θεός αύριο στη 1 το μεσημέρι.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον. Δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
3: Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι. Στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
0: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι, όπως πρέπει να είναι.
7: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Σημεία προπόλησης. Σκάλα Καλλιράχη, Bakery Kuman. Σκάλα Σωτήρος, Φούρνος Πολυζώτου. Πρίνος, Καφεκοπτίο Καρπό Ζωής. Λιμένας, Tech Corner. Παναγία, Θασίτσα Τρεις Πηγές. Λιμενάρια, Βιβλιοπωλείο Η Γνώμη. Ποτός, Undercover Beach Bar. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης, Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
8: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
10: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες
10: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
9: Δώσε ένταση.
10: Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Είναι το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της πόλης. Τα 6 πρώτα μετά από τις 7 απογευματάκι Πέμπτης. Και εμείς είμαστε εδώ στον αέρα για να ακούσουμε και σήμερα παρόλα τα καλύτερα. Να πούμε τα δικά μας, να πούμε τα νέα μας, τα παλιά μας, τα παραπονά μας και τα κέφια μας, τα μεράκια μας και τις χαρές μας. Και φυσικά να ακούσουμε τραγουδαρές. Όλγα Τοκμακίδου πίσω από τα μικρόφωνα εδώ στον Λάμψη στις 105,7 και στο www.lamsi1057.gr. Λοιπόν, τρελή Πεμπτούλα, κοπάνα και αυτή την Τετάρτη έκανα. Ξέρετε, παιδιά, ότι η μέρα μας είναι η Τετάρτη, αλλά το καλοκαίρι είναι όλα λίγο μπερδεμένα, είναι λίγο όλα αλλιώς, αλλά αυτή δεν είναι και η ομορφιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και ενώ έχω απέναντί μου το Βασίλη Τσακαλίδη, που τι κάνεις, καλέ, ζει το νεσεσέρ μου. Ναι, μπορείς να επέμβεις.
2: Παιδιά, ένα γυναικείο νεσεσέρ έχει μέσα τουλάχιστον 45 πράγματα.
1: Λες πολύ λίγα αυτή
2: Όλγα,
1: τη στιγμή.
2: Έχω πάθει σοκ, παιδιά. Έχω ανοίξει εδώ πέρα το νεσεσέρ της Όλγας και έχει. Τι είναι αυτά όλα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, είναι για το τρίμερο, βέβαια. Έτσι δεν είναι μόνο για απόψε το βράδυ που θα βγω μετά την εκπομπή.
2: Okay.
1: Είναι για το τρίμερο, λοιπόν. Και μετά εδώ πέρα την παρένθεση του Βασίλη Τσακαλίδη, πάμε στα δικά μας. Καλωσορίσατε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε. Αν θέλετε να μας πείτε νέα, 694-700-1057. Τι αν θέλετε, δηλαδή, ελάτε εδώ. Παρεούλα θέλουμε, το σημαντικό είναι αυτό. Στίχος εβδομάδας, κάπως έτσι ξεκινάμε κάθε φορά. Ο αγαπημένος μου στίχος για αυτή την εβδομάδα δεν είναι στίχος, είναι τίτλος τραγουδιού. Γιατί οι άνθρωποι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, δεν είναι φούστες και μπλούζες να είναι σετάκι. Αντισυμβατική σχέση. Γιατί όταν όλα μοιάζουν λάθος, μπορεί τελικά και να είναι σωστά. Εδώ είμαστε στον Λάμψη. Καλή σας ακρόαση.

live 13 του μήνα στο Paradise Beach Bar. Και φυσικά, ταξιδιάρες ψυχές, ετοιμαστείτε. Σας έχω και καλοκαιρινές διακοπές. Διημεράκι για το Κίνηρα Beach Hotel στη Θάσο. Να πάτε μέσα στον Αύγουστο, 2 άτομα με πρωινό, θα περάσετε τέλεια. Διακοπές, διασκέδαση, μόδα και φαγάκι από το Σκλαρί. Τι άλλο να σας δώσω, την αγάπη μου και τις μουσικάρες μας. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, μην με αφήνετε μόνη μου στον αέρα για κανένα λόγο. 694-700-1057. Ενώ ακούσαμε μόλις τώρα Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος έρχεται 2 του Σεπτέμβρη στις Σέρες για την περιοδία του για τα 20 χρόνια, χορηγός επικοινωνίας ο Λάμψη 105,7. Μέχρι το Σεπτέμβριο όμως έχουμε ακόμα, καλοκαιράκι είναι τώρα και θέλω να ακούσουμε κάτι πολύ καλοκαιρινό. Να πάμε να παίξουμε με τα κουβαδάκια μας στην άμμο. Τώρα θα μου πεις τι σύνδεση πήγα και έκανα κι εγώ. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια παλάτια. Γι' αυτό προσέξτε που επενδύεται.

Λοιπόν, κάτι που ξέχασα πριν, αγαπημένα μου φιλαράκια, να πούμε ότι σήμερα είναι του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη και τη Σωτηρία που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα λιονταράκια μας που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Εδώ πάμε γρήγορα να δούμε τα δωράκια που έχει η σημερινή εκπομπή. Έχουμε και μεγάλο δώρο εβδομάδας φυσικά, PlayStation 5. Το θέλετε αυτό το δώρο, μας το προσφέρει το Butterfly στη Δράμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή την Παρασκευή έρχεται η κλήρωση. Ενώ σήμερα τα δώρα της δικής μου εκπομπής είναι τα παρακάτω. Γέλια ήλιου από την Ότζο Sunglasses, δωρεπιταγή 20 ευρώ από το Σκλαρί, διπλές προσκλήσεις για Γιώργο, Σαμπάνι,

0: Ramsey 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα, με την Όλγα Τοκμακίδου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

Μας ταξίδεψε μέχρι το φεγγάρι με την κούνια του και ο Θοδωρής Φέρης και εμείς πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στα μηνύματα σας. Τι μου έχετε στείλει εδώ, βρε παιδιά. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει καλησπέρα Όλγα, καλό απόγευμα. Να έχετε προ-Παρασκευή σήμερα και έχουμε ψηθεί ήδη με ζεστούλα καλοκαίρι. Ναι, παιδιά, καιρός ήταν να μας κάνει και λίγο ζέστη, γιατί λίγο κουτσουρεμένο το φετινό καλοκαίρι. Καλησπέρα, καλησπέρα να πούμε στην Κωνσταντίνα από το Βύρονα. Καλή συνέχεια και σε σένα, καλή μου Κωνσταντίνα. Για να δούμε, λέει, καλησπέρα μεταμόρφωση του Σωτήρου. Σήμερα γιορτάζουν και οι ευμορφίες. Το γνωρίζω γιατί γιορτάζει η κόρη μου. Α, δεν το ήξερα εγώ, έμαθα και κάτι καινούργιο εδώ πέρα. Ποιος μας το έχει στείλει όμως αυτό το όνομα, δεν έχουμε στοιχεία. Το 747, καλώς ορίσατε στην παρέα όπως και να έχει χρόνια πολλά και στις ευμορφίες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 το βράδυ και θα ακούμε παρέα τα καλύτερα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μισιανά, στη Δέσποινα από το Κέντρο και στην Κατερίνα από τη Δράμα που έχουν στείλει συμμετοχές. Για να πούμε και στην Άννα που στέλνει το μήνυμά της από τη Θάσο. Εσύ, Άννα μου, μπες στο Instagram ή στο Facebook. Δεν είμαι σίγουρη που. Στα social του Λάμπς τέλος πάντων, γιατί τρέχει διαγωνισμός για τη μεγάλη, μεγάλη συναυλία της Πέγκη Ζήνα στη Θάσο. Οπότε μην το χάσεις με τίποτα. Μιλώντας για Πέγκη, πάντως εμείς την περιμένουμε πώς και πώς. Είναι το επόμενο μεγάλο event του Λάμψη. Αυτό το Σάββατο έρχεται στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας και ανυπομονούμε. Σας περιμένω και εγώ στα μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις, κληρώνουμε ταξιδάκι για Θάσο και πολλά πολλά ακόμα. 694-700-1057.

0: Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων,

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τον Σώτη Βολάνη.
5: Πόσο μου λείπεις.
4: 14 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται για ένα μοναδικό live γεμάτο επιτυχίες, τραγούδι και χορό. Μαζί του η Μαρία Σαριανίδου, ο Ζάρας Βαγγέλης και η Κατερίνα Στραβολάκη. Ώρα έναρξης 10.30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6955 969 697. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
7: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
8: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
7: Όλα στις καλύτερες τιμές.
6: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
6: BMW Mini Κοφαντίδης.
8: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
6: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
9: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
10: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
11: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
12: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
13: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
14: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 819 019.
4: Σημεία προπόλησης. Καφέ Bar Momento, Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar, Καβάλα. Cactus Cocktail Bar, Νέα Πέραμος. Η Γωνιά, Καφέ Νέων, Χρυσούπολη. Θερινό, Νέα Ηρακλίτσα. 76th, Σετάνταση, Δράμα. Breeze, Beach Bar, Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Τα τραγούδια της ζωής μας και σήμερα παίζουν με Λάμψη μέσα από τους 105,7 αλλά και το www.lamsi1057.gr. Πολύ πολύ καλησπέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή και σε κάποια παραλία. Καλή σας ακρόαση! Εδώ είμαστε, Όλγα Τοκμακίδου, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 10 απογευματάκι. Πέμπτης είναι η τελευταία εβδομάδα live εκπομπών, γιατί μετά πάμε διακοπές. Είναι Αύγουστος, βαθύ καλοκαίρι, αγαπημένοι μου φίλοι. Ζέστη και όποιος αντέξει εκεί έξω. Η παρέα μεγαλώνει και ομορφαίνει διαρκώς. Τα μηνύματά σας έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ενώ εσείς δεν ξεχνάτε ότι έχουμε PlayStation 5, το μεγάλο δώρο εβδομάδας, αλλά και γυαλιά ηλίου Ojo Sunglasses, δωρεπτεγή αξίας 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστεία Σκλέρης, διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη και ένα διήμερο ταξιδάκι για να πάτε και εσείς διακοπές, ρε παιδιά, που αλλού στο Κίνηρα Beach στην Θάσο, μέσα στον Αύγουστο τώρα για δύο άτομα με πρωινό. Εντάξει, αυτά είναι δώρα. 694-700-1057, κινητό στο χέρι τώρα, γιατί τρέχουν οι διαγωνισμοί και σήμερα θα τα κληρώσουμε αυτά. 694-700-1057, ονοματεπώνυμο, περιοχή, σας περιμένω. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, 1997, ταξίδι πίσω στο χρόνο. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή για όλες τις άπονες καρδιές που μας τυρανάνε, ενώ νωρίτερα ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται για μια ακόμα βραδιά λαμπερή, για ακόμα ένα event που έχει τη δική μου υπογραφή. Στο Paradise Beach Bar, στους Αμολόφους, 13 του Αυγούστου. Μια ακόμα μεγάλη βραδιά με Γιώργο Σαμπάνη live. Δεν το χάνεις με τίποτα. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται βροχή, οι επιτυχίες επίσης. Πάμε να κάνουμε λογαριασμό, να δούμε τι μετράει και τι όχι. Πάμε να δούμε τι αξίζει και τι όχι. Και κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, το μόνο λογικό είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο χθες και να χαμογελάσουμε στο αύριο και σε ό,τι έρχεται. Έτσι είναι, παιδιά. Ο λογαριασμός αργά ή γρήγορα πάντα βγαίνει.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

για πείτε μου λίγο, πώς μπορείς με λίγα λόγια να εκφράσεις αυτό που ένα ολόκληρο βιβλίο να γράψεις δεν αρκεί για να το εκφράσεις. Νίκος Οικονομόπουλος, ένα υπέροχο κομμάτι, έπαιξε εδώ στον Λάμψη και τους 105,7. Η παρέα μεγαλώνει και ομορφαίνει. Τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα, ρε παιδιά, πάμε να δούμε. Γεια χαρά στη Δήμητρα από τη Δράμα που στέλνει την καλησπέρα της, στην αγάπη μας Δήμητρα. Κι άλλη Δήμητρα από τη Δράμα θέλει Μητροπάνο. Θα γίνει κάτι και με το Μητροπάνο. Εδώ πέρα η φίλη μας η Δήμητρα μάλιστα λέει: έτσι ξαφνικά στη ζωή μου άρχισαν να αποκτούν νόημα όλα τα τραγούδια. Τι να σου συμβαίνει άραγε, Δήμητρά μου, τι να σου συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και την Κατερίνα. Θέλει να αφιερώσει στην οικογένειά της, στην δική της πολύ προσωπική οικογένεια, το θαύμα από Λένα Παπαδοπούλου. Τραγουδάρα, θα το θυμηθούμε κι αυτό, να είναι τίλα δυνατή. Σοφία, με πλήγωσες, μας αγαπάω, λέει ο Θοδωρής από τη Χωράφα. Άρε, Θοδωρή, έχεις και εσύ τον πόνο σου. Την καλησπέρα μου και σε όλα τα υπόλοιπα μηνύματα που στέλνουν συμμετοχές. Κάθε μήνυμα με ονοματεπώνυμο και περιοχή μπαίνει στην κλήρωση για ένα διήμερο ταξίδι στα Κίνηρα Beach Hotel στη Θάσο. Γυαλιά ηλίου, όντζο, σανγκλάσεις, δωρεπτυχία αξίας 20 ευρώ και διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη live στις 13 του μήνα, στις 13 του Αυγούστου στο Paradise Beach Bar. Ονοματεπώνυμο, περιοχή, παιδιά, το μήνυμά σας, την αγάπη σας, στατικά vibes και μπαίνετε στην κλήρωση. 694-700-105-7, κινητούλια στο χέρι, τρέχουν διαγωνισμοί. Χαμός θα γίνει μιλώντας για event την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Λαϊκό Πανηγύρι στα Κύρια. Σας έχει λείψει ένα πανηγύρι που να είναι σαν πανηγύρι κανονικό, δυνατό ρε παιδί μου, να μην θυμίζει μπουζούκια και τέτοια. Εκεί θα πάτε, παραμονή 15 Αυγούστου, 14 του Αυγούστου στα Κύρια. Η ΑΕ Κυργίων διοργανώνει ένα live φωτιά, είσοδος δωρεάν για να διασκεδάσουμε όπως παλιά και καλή σας διασκέδαση. Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα κομμάτι από τα παλιά. Πάμε με κάτι που θυμήθηκα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Συζητούσαμε με μια παρέα τις προάλλες και λέγαμε για το τι είναι αχαριστία, τι είναι. Τι γίνεται με τις σχέσεις, ρε παιδί μου. Το να μην αναγνωρίζει κάποιος το καλό που του κάνεις, ναι, όντως λέγεται αχαριστία. Το να το αναγνωρίζει όμως, να το καρπώνεται και να μην το ανταποδίδει, εκεί λέγεται εκμετάλλευση. Να μην είστε τέτοιοι, να είστε καλύτεροι, αγαπημένοι μου φίλοι. Σας περιμένω στην παρέα και οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Δείτε τι θα θυμηθούμε τώρα.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά.
4: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ο αγώνας ξεκινάει.
6: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
7: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
6: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
7: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
6: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
7: Διπλωματούχοι προπονητές καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
6: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
7: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
6: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
7: Και σκόραρες.
8: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
9: Δαγκώνει.
10: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
9: Και τι κάνει.
4: Το φθηνά από ποτέ.
5: Ο αγώνας ξεκινάει.
6: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
7: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
6: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
7: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
6: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
7: Διπλωματούχοι προπονητές καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
6: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
7: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
6: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
5: Και σκόραρες.
8: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: 15-51.
1: Μουντιαλίτο Football Club, επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Γιατί κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθηματικά.
4: Όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
7: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Λένα Παπαλιγούρα,
6: Μελέτης Ηλίας,
7: Μιχάλης Οικονόμου,
6: Θανάσης Δόβρης,
7: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
6: Γιώργος Νούσης,
7: Βαγγέλης Αλευρής,
6: Ιώβη Φραγκάτου.
7: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
8: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση more.com.
9: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
10: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
9: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
9: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνδαλ εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
10: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
9: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
10: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
11: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
15: Μήπως είναι Αυστραλός?
14: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
15: Μήπως τότε Αμερικάνος?
14: Ανέβα λίγο.
15: Καναδός.
14: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
16: Ταβέρνα ο Καναδός.
14: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν.

0: στο στόμα.
1: Special γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
0: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
1: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
0: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
2: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
3: Ένα θα μανίσε, να λελεύωσε, άξο τραγωδώσε.
2: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
4: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: 2012, Κρίσταλα, ξέρετε ότι τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Αν δεν το ξέρατε, το μάθατε τώρα και ανυπομονώ να το ακούσω live την Κυριακή στο μεγάλο event με Πάνο Κιάμο ζωντανά στο γήπεδο Ελευθερών σε μια ακόμα βραδιά που θα έχει λάμψει. Περιμένουμε λοιπόν και τον Πάνο Κιάμο, συγκεκριμένα στις 9 του μήνα, αυτή την Κυριακή στις Ελευθερές. Μην το χάσετε με τίποτα, θα είμαστε και εμείς εκεί. Καλησπέρα και ανταμώνουμε και πάλι 29 πρώτα μετά από τις 8 στην καρδιά της εκπομπής μας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και φυσικά από την καρδιά μας, για τη δική σας την καρδιά, οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν. Αφιερώστε ρε παιδιά, σαν τις αφιερώσεις δεν έχει. Ας γίνουμε λίγο ρομαντικοί και όλα θα πάνε λίγο καλύτερα. Σας το υπόσχομαι, παιδιά. Αυτό είναι που μας λείπει. Έχουμε γίνει όλοι κοινικοί, αδιάφοροι και βαρεμένοι. Πάμε να βρούμε το ρομαντισμό μας. Αφιερώστε, ζητήστε τραγούδια, κάντε μου προτάσεις. Δεν ξέρω τι θα προλάβω και τι όχι, αλλά εσείς πείτε μου τα δικά σας. Θέλω πάρα πολύ να τα ακούσω. Θέλω να σας δίνω και υπέροχα δώρα, όμως να σας κακομαθαίνω και να σας καλομαθαίνω, γιατί όχι. Γυαλιά Ότζο Σανγκλάσεις δωρεάν για αξίας 20 ευρώ. Διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνι live και διημεράκι για το Κίνηρα Beach Hotel στη Θάσο. Όλα αυτά δικά σας, κινητούλη στο χέρι. Τρέχει διαγωνισμός για κλήρωση σήμερα. 694-700-1057. Έχω ήδη πολλά μηνύματα. Έρχομαι σε λίγο για να τα διαβάσω. Ενώ για την ώρα εγώ θέλω να σας πω και ότι χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κενό ανάμεσα στο ποιος νομίζεις ότι είσαι και στο ποιος όντως είσαι.

Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα Τοκμακίδου.

Εγώ ήθελα να σας βάλω το κοριτσάκι της Δέσποινας Βανδύ, αλλά κάτι κόλλησε εδώ πέρα και δεν μου την έκανε τη χάρη. Δεν πειράζει, θα το χρωστάω για μια επόμενη φορά. Λοιπόν, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό μας και ενώ απολαύσατε επιτυχίες back to back, ελπίζω να τις χαρήκατε, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Η παρέα μεγαλώνει και ομορφαίνει διαρκώς. Την αγάπη μου στο Στέλιο και την Εύα που μας ακούνε παρεούλα. Καλή επιτυχία στην κλήρωση, παιδιά. Καλησπέρα στη φίλη μας την Άννα από την Ελευθερούπολη. Θέλει να πάει Γιώργος Σαμπάνη και της ευχόμαστε καλή επιτυχία και εμείς θέλουμε να πάμε. Καλώς είναι και τη φίλη μας τη Χριστίνα από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας που θέλει να πάει Πέγγι. Πω, τι συναυλιάρα και αυτή, παιδιά, τι γίνεται φέτος με τα events. Καλησπέρα από Ελευθερούπολη, ο φίλος μας ο Γιώργος και θέλει για Σαμπάνη μας στέλνει και αυτός. Ο φίλος μας ο Θέμης από την Δράμα, καλή επιτυχία. Η Ισμήνη από τη Δράμα ζητάει η Μιχάλη Χατζηγιάννη όλα ή τίποτα. Έτσι είσαι Ισμήνη μου, όλα ή τίποτα. Στη μέση περίπου, όχι, δεν το βρίσκουμε. Γιατί όχι, το ακούω και αυτό. Εγώ είμαι βέβαια λίγο πιο πολύ του συμβιβασμού, να σας πω την αλήθεια. Άλλη φορά θα τα συζητήσουμε όμως αυτά. Καλησπέρα στην Ειρήνη από τα Μισιανά που θέλει διακοπούλες. Εγώ να δεις Ειρήνη μου, την φίλη μας τη Λένα από την Καβάλα. Στέλνει την καλησπέρα της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και σήμερα. Ακούστε δυνατά κάθε ωραία εκπομπή, λέει η φίλη μας εδώ πέρα. Ποια φίλη μας, η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές. Να τη φύγει η φίλη μας η Δήμητρα από τον Άγιο Θανάσιο της Δράμας, για Γιώργο Σαμπάνη στέλνει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Η παρέα σας είναι υπέροχη και μοναδική. Τα δώρα συνεχίζουν να τρέχουν, περιμένω και άλλα μηνύματα από εσάς, γιατί κακά τα ψέματα, η ζωή με καλή παρέα γίνεται ομορφότερη. 694-700-1057, μην ξεχνάτε ότι κληρώνω και διημεράκι για κίνηρα μπιτ στη Θάσο για να πάτε καλοκαιρινές διακοπές. Διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη και πολλά πολλά ακόμα. 694-700-1057. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για τη φίλη μου τη Δήμητρα ζήτησε Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό που ζητούσε δεν το είχα διαθέσιμο, οπότε διάλεξα κάτι άλλο, κάτι που μου αρέσει εμένα προσωπικά και το αγαπάω πάρα πολύ. Θα σας πω και μια μικρή ιστορία. Το τραγούδι αυτό το θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι. Η μαμά και ο μπαμπάς που με πηγαίνανε βόλτα με το αμάξι. Είχαμε το CD εκείνο που είχε βγάλει ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Μάριο Τόκα, παρέα με έναν ήλιο λεγόταν και είναι από τα αγαπημένα μου. Μέσα σε εκείνο το άλμπουμ λοιπόν υπήρχε τούτο εδώ το τραγούδι. Μπορεί τώρα να έχει γίνει viral αυτή η ατάκα μου χρωστάς έναν Αύγουστο, αλλά πολλά πολλά χρόνια πριν, περίπου 20, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε για τον Αύγουστο που κάποιος ίσως μας χρωστάει, για τον Αύγουστο που ίσως εμείς σε κάποιον χρωστάμε και είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα. Σας το χαρίζω λοιπόν για τούτο εδώ τον Αύγουστο.

0: είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης, μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
2: Ξέχασε ότι ήξερες.
5: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
2: Butterfly Club στη Δράμα.
5: Butterfly Club.
2: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις.
5: Butterfly Club.
2: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
9: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
10: Citroën, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας! Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ! Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα! Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι!
10: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε! Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën!
11: Α, ευχαριστώ!
12: Αχ, ο πέμπτος σήμερα!
13: Νέο Citroën σε 5 Aircross, το όνειρο που έγινε πραγματικότητα! Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
14: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
15: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
16: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
17: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
18: Ο Σύλλογος Ποντίων Κρινίδων Καβάλας στο Βυζάντιο σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι. Δευτέρα 10 Αυγούστου στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Κρινίδων. Τραγουδούν Γαβρίλος Σιδηρόπουλος και Λάζαρος Κεφαλίδης. Στη Λύρα η Χάρης Αθανασιάδης και Αλέξης Αλεξιάδης. Στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6985-926-075. Να είστε όλοι εκεί.
19: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
20: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
21: Όλες οι επιτυχίες
20: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
19: Δώσε
20: ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Είναι το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της πόλης και μαζί ακούμε τις μουσικές που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τραγούδια από ίδια από το σήμερα, το αύριο και το χθες που μας θυμίζουν πράγματα, μας φτιάχνουν τη διάθεση και φυσικά μας τριγκάρουν τα συναισθήματα και τις διαθέσεις. Παίζουν εδώ στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο. Όλγα Τοκμακίδου πίσω από το μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 10 είναι η τελευταία μας ωρίτσα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, τα event παίρνουν και δίνουν από φοβερές βραδιές, συναυλίες, γίνεται χαμός. Μην ξεχνάμε και το 19ο River Party στην Προσοτσάνη. Εκεί πέρα ξεκινάει από αύριο ένα φοβερό διήμερο. Ματούλα Ζαμάνη και πλήθος καλλιτεχνών θα είναι εκεί. Μην το χάσετε για κανένα μα κανένα μα κανένα λόγο. Κατά τα άλλα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε καλά, να περνάτε μοναδικά και φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γυαλιά ηλιοπόντζο, σαν κλάσσε δωρεπτέχη αξίας 20 ευρώ από τάρτο αγαροπλαστία Κλαρίς. Διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη και διημεράκι για Θάσο. Το Κίνηρα Beach Hotel σας περιμένει μέσα στον Αύγουστο. Δύο άτομα με πρωινό θα πάτε και θα κάνετε διακοπές κερασμένες από το Λάμψη. Διημεράκι, διημεράκι, γιατί όχι. Σας περιμένω στα μηνύματα, κινητό στο χέρι και φύγαμε. 694-700-1057. Μην το σκέφτεστε, μην το βαζανίζετε. Τζάμπα είναι εδώ, είμαστε και σας περιμένουμε. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινάει να τρέχει και το Pick a Song, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου διαλέξετε ντουετάκι. Θέλω λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής να ακούσουμε ένα ντουέτο. Ποιο όμως που έχει τόσα πολλά και τόσα ωραία. Θα μου προτείνετε ντουέτα που σας αρέσουν πάρα πάρα πολύ να θυμηθούμε ωραία τραγούδια από τα παλιά. 694-700-1057, ντουέτο για το Pick a Song σήμερα και σας περιμένω στο

καλοκαιρινό μου παρεάκι. Λάμψη.

μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που μας ξοδεύουν, συνήθως αυτοί που ξοδεύουν τους άλλους μάλλον, συνήθως ξοδεύουν με ξένες καρδιές. Εκεί είναι σπάταλοι, όχι με τις δικές τους. Μάλλον οι δικές τους είναι μικρούλες. Για καρδιές μιλάω καλέ, πού πήγε το μυαλό σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο νερά του Λάμψου 105,7 και αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, μαγική και αγαπημένη. Την ακούσαμε live και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χαβάνα και έγινε χαμός. Έχουμε πάντα events και απόψε, όχι και απόψε, συγγνώμη, και αύριο στο Χαβάνα έχουμε Ρία Ελληνίδου live. Μην το χάσετε με τίποτα, μια ακόμα βραδιά με την υπογραφή του Λάμψη 105,7. Ενώ εδώ έχουμε υπέροχα δώρα να τρέχουν στον αέρα, τα μηνύματά σας έρχονται ξανά και ξανά και εγώ θα τα περιμένω μέχρι τέλους. Το δίμερο ταξίδι στα Κίνηρα Beach Hotel στην Θάσο σας περιμένει. Σας περιμένουν και διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη και πολλά ακόμη δώρα. Μην τα χάσετε, το καλοκαίρι για να το διασκεδάζουμε. Εμείς ό,τι μπορούμε να σας δώσουμε θα σας το δίνουμε μέχρι τέλους. 694-700-1057, στείλτε μήνυμα. Καλή επιτυχία. Φλερτάρετε λίγο με τη θεατήχη και ποιος ξέρει, μπορεί να περάσετε και εσείς καλά με τα δωράκια του Λάμψη. Λοιπόν, έρχεται τώρα ένα τραγούδι που μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, τούτο εδώ, είναι για εσάς που έχετε αγανακτήσει είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο μυαλό, είτε στην καρδιά και θέλετε να φτιάξετε τον κόσμο το δικό σας. Χαλάλη σας, παιδιά. Αφιερωμένο σε όλους του

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρή σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κίνημα.
0: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
5: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
5: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
5: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
4: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
7: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το γεφυράκι, στο γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Ενδέκατο Port Festival. Ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τη μοναδική Peggy Zina σε μια μαγική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, κέφι και δυνατό ρυθμό στο λιμάνι Σκάλας, Καλλιράχη Στάσου. Η υπέροχη ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει όλους με τη φωνή της και θα μας χαρίσει αμέτρητα συναισθήματα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισιτηρίου. Προπόληση 18 ευρώ. Ταμείο εισόδου 20. Παιδικό 10. Χορηγή υποστήριξης. Βεργίνα Ελευθερίου ΑΕ. Εργοδυναμική Ψαρογιάννης. Coral Gas. Είδη Γηνής Χατζηχρήστος. Fish and Grill Φάκας Δημήτρης. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κομνηνός. Καφέ Καραμέλο Ιορδάνου. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Σιάτρας Ψαρογιάννης. Τε Corner Αντάρτης Βασίλης. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ρήγας. Καφέ Black Aroma. Χαρτικά Arc Μάρμαρα Φιλιππίδη. Hotel Σόκρατες. The Mini Resort Αχινός Beach Bar. Green Bay Hotel Πεύκον. Αγγελίδης Ασφάλειας και Real Estate. Loop Coffee. Αργυρίου ΑΕ. ΑΝΕΘ. Θάσος Φέρης. Θάσος Seaways. Τυπογραφείο Ντόβας. Ένα Channel. Λάμψη 105,7. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιράχης. Η Μεταμόρφωση. Συνδιοργάνωση Δήμος Θάσου. Η μουσική μας ενώνει. Ζήστε και εσείς τη στιγμή αυτή.
0: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Η Όλγα Τοκμακίδου παίζει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο στον Λάμψη 105,7.
1: Τέλεια, φτιαγμένη στην εντέλεια και αυτή η βραδιά, όπως και η κάθε καλοκαιρινή βραδιά, παρέα με Λάμψη 105,7. 39 πρώτα μετά τις 9. Εδώ είμαστε στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο. Τέλειες και καλοκαιρινές μας νύχτες με ατελείωτα μουσικά, event, συναυλίες, πανηγύρια. Ό,τι θέλετε είναι εδώ. Πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά τι έρχεται. Καταρχήν, αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου στο Χαβάνα. Ενώ να πούμε ότι και η Εύη Κουλκουβίνη είναι στο Butterfly στη Δράμα, μην το ξεχάσουμε αυτό. Σαββάτο 8 Αυγούστου. Και αύριο Παρασκευή ξεκινάει και το River φυσικά, έτσι, μην το ξεχάσουμε. Προσοτσάνη, Ματούλα Ζαμάνη και πολύ πολύ καλλιτέχνες. Διημεράκι, River Party, Προσοτσάνη, 7 και 8 του μήνα. 8 Αυγούστου, βέβαια, η μεγάλη συναυλία με την Μπέγκη Ζήνα στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάνω Σκιάμο στο γήπεδο Ελευθερών. Και έχουμε και Εύη Κουλκουβίνη, Μαρακές Αμολόφους. Περιμένουμε πώς και πώς την 5η 13 Αυγούστου Γιώργο Σαμπάνη στο Paradise του Αμολόφους. Γι' αυτό το event σας δίνω τώρα και σε πολύ λίγα λεπτά προσκλήσεις. Στείλτε μηνύματα. Παρασκευή 14 Αυγούστου ένα πανηγύρι, έτσι όπως πρέπει να είναι τα πανηγύρια ρε παιδιά. Φουλ λαϊκό πανηγύρι από την ΑΕ Κυργίων στο γήπεδο Κυργίων με είσοδο δωρεάν εκεί στη Δράμα. 14 του μήνα έχουμε και το Σότι Βολάνη στην Ελευθερούπολη, σας περιμένει. 15 Αύγουστος, ο Λάιτ στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Κυριακή 16, Μελίνα Ασλανίδου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Παρασκευή 21 Αυγούστου, Πικ Σλάκ στο Δημοτικό Γήπεδο Νικήσιανης. Και μείνετε συντονισμένοι, νομίζω θα έρθουν και άλλα στην πορεία. Χαμός το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά έρχομαι να κληρώσω τα υπέροχα δώρα της σημερινής εκπομπής. Γυαλιά ηλίου Ότζο, σανγκλάσεις, δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από το Σκλαρί. Διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνη και διήμερο ταξίδι για Κίνηρα Beach στη Θάσο. Πρωινό και ταξιδάκι μέσα στον Αύγουστο για δύο άτομα. Για να κερδίσετε στα επόμενα 10 λεπτά αυτά τα δώρα, στέλνετε μήνυμα στο 694-700-1057 με το όνομα, τεπώνυμο και την περιοχή σας. Καλή επιτυχία! Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, Πήκε Σόγκ σήμερα ήταν ένα ντουέτο. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Νατάσα Θεοδωρίδου, Πασχάλης Τερζής. Το προτείνατε πάρα πολύ αυτό. Πληγωμένες μου ψυχούλες. Τι να τους κάνεις τους φίλους που σε κάνουν να πονάς, ρε παιδί μου. Δυναμώστε την ένταση της μουσικής, δυναμώστε και την ένταση της ζωής σας. Στείλτε τα μηνύματά σας, ακούστε τα τραγούδια μας και τα λέμε σε λίγο για αποφώνηση.

0: είσαι φοβερή.
1: Λάμψη 105,7. Όλες οι επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Με την Όλγα, με

Τα αγαπημένα σας τραγούδια έχουν λάμψει και παίζουν πάντα και μόνο εδώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, έφτασε η ώρα των νικητών. Το ζευγάρι γυαλιών ηλίου από την Ojo Sunglasses κερδίζει η Ειρήνη από το καλαμπάκι με το 208. Τη δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από τάρτα ζαχαροπλαστίας Κλαρίς ο Νίκος από τον Άγιο Λουκά με το 512. Διπλές προσκλήσεις για Γιώργο Σαμπάνι Live 13 του μήνα στο Beach Bar Paradise. Η Νατάσα από το Περιγιάλι με το 078, ο Χρήστος από Ελευθερούπολη με το 446 και η Μαρία από το Βύρονα με το 397. Τέλος, αυτό που θέλατε πιο πολύ από όλα, το διημεράκι για το Κίνηρα Beach Hotel στη Θάσο. Κερδίζει η Κατερίνα από τη Δράμα με το 812. Συγχαρητήρια νικητές μου και νικήτριές μου. Στα επόμενα λεπτά θα παραλάβετε απαντητικά μηνύματα για να μάθετε από πού, πώς και πότε θα πάρετε τα δώρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές σας. Σε λίγο τώρα θα σας στείλω εγώ εδώ πέρα τα μηνύματά σας για να δείτε πώς θα πάρετε δωράκια. Τι άλλο να πω πέρα από καληνύχτα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε όταν ο Λάμψη επιστρέψει από τις διακοπές του στα τέλη του Αυγούστου. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, όπως και αν περάσετε, να το κάνετε μέσα από την καρδιά σας, να το ζήσετε, να το ευχαριστηθείτε και πάνω απ' όλα να το αξιοποιήσετε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Το καλοκαίρι είναι μικρό, παιδιά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Οπότε κάντε το να αξίζει.

ακόμα για ένα τραγούδι που μας κοβολάει καλοκαίρι για καληνύχτα. Με αυτό θα σας χαιρετήσω. Για τρεις ολόκληρες ώρες πίσω από το μικρόφωνο του Λάμψη 105,7 ήμουν εγώ. Ξέρετε ποια είμαι. Όλγα Τοκουμακίδου, μαζί τα λέμε στις Τετάρτες εδώ στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα επιστρέψουμε. Θα κάνουμε διακοπές και θα ξανάρθουμε. Για χαρά!

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
2: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
3: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
4: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός?
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος?
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
8: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
8: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
9: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
9: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι. Σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
10: Μία ακόμη σπουδαία μουσική βραδιά μας ετοίμασε η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανών. 5η 13 Αυγούστου και ώρα 9:30 το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας θα υποδεχτεί τους Ματθαίο και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη με όλο το επιτελείο τους.
11: Ένα θα μανίσε, να λελεύωσε, άξον τραγωδώσε.
10: Δύο καλλιτέχνες που παντρεύουν με τη λύρα και τη φωνή τους όλες τις μουσικές του κόσμου. Σας περιμένουμε στο γήπεδο Αμισιανών Καβάλας την 5η 13 Αυγούστου για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις μουσικές και τους ήχους των αδελφών Τσαχουρίδη. Ώρα προσέλευσης 9:30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Σας περιμένουμε.
12: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη

Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
1: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Ετοιμαστείτε για το απόλυτο live δίπλα στο κύμα. Γιώργος Σαμπάνης live στο Paradise Beach Bar στους Αμόλοφους Καβάλας. Την 5η 13 Αυγούστου ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται να ξεσηκώσει τη νύχτα με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Συμμετέχει η Κιάνα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Paradise Beach Bar. Γιώργος Σαμπάνης. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση έχει το δικό της προορισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά με τον Σώτη Βολάνη.
3: Πόσο μου λείπεις.
0: 14 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έρχεται για ένα μοναδικό live γεμάτο επιτυχίες, τραγούδι και χορό. Μαζί του η Μαρία Σαριανίδου, ο Ζάρας Βαγγέλης και η Κατερίνα Στραβολάκη. Ώρα έναρξης 10.30. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 6955-969-697. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Light στο γήπεδο Δόξας Αμυγδαλεώνα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-819-019. Σημεία προπόλησης. Καφέ Bar Momento Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Ginger Urban Bar Καβάλα. Cactus Cocktail Bar Νέα Πέραμος. Η Γωνιά Καφέ Νέων Χρυσούπολη. Θερινό Νέα Ηρακλίτσα. 76th Σετάνταση Δράμα, Breeze, Beach Bar, Αμόλοφη. Περιορισμένος αριθμός VIP θέσεων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Το Moda Bar παρουσιάζει. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Νίκος Ρωμανός και η Εβίτα Σερέτη σε ένα μοναδικό live στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Μουσική, διασκέδαση και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το πρωί. 19 Αυγούστου στο Moda Bar. Moda Bar. Να είσαι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-175-981.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Σέρες, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης. Σέρες, όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Σιδηρόκαστρο, Cafe Enjoy. Νιγρίτα, Cafe Belmar. Δράμα, κέντρο τύπου Coffee. Καβάλα, Μικέλ Καβάλας. Κιλκής, Μικέλ Κιλκής. Και Delicious Coffee and More. Ελευθερούπολη, Κήπος Cafe Bar. Προπόληση, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει

0: Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7. Δράμα, δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
2: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
0: Butterfly Club στη Δράμα.
2: Butterfly Club.
0: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις? Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
4: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
5: Όλες οι επιτυχίες
4: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
3: Δώσε.
4: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε, μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει μόνο επιτυχίες.

Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.

0: 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Λάμψη 105.

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς επιτυχίες.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Λάμψη 105,7. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, διοράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
2: Ένα,
1: μηδέν,
2: πέντε,
1: εφτά.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη,
3: Λάμψη,
2: Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

τη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.
4: You ready? You ready? 3, 2, 1.
2: Λάμψη, Λάμψη 105,7. Σου, μην μένεις πίσω.

0: στον 5,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βάλλη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφιν.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: κοιμάσαι. Είμαστε εκεί. www.lamsi1057.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

σβήνει το φως, ανάβει η διάθεση. Νύχτα με Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: χθες, σήμερα, πάντα. Πάντα, πάντα. Λάμψη 105,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.

0: Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψε.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα καλύτερα μου.
0: Λάμψε, Λάμψε. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Παίζει

Σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου,

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Γεια σας, είμαι η Μαλού.

0: 105,7.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Λάμψε, λάμψε.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τραγουδάω μαζί του.
0: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.